0: Έλμου αγανιέν. Ένι μου άπια μπόρου για μπόρχια. Μου γέμι κάγι ο πίνουρ πάω μη γιάν. Μπόρου χαρουήλ. Χαρουήλ αντέμε ο πίγου κι ατουρίο. Ένι ενδαγγέλ καράμα.
1: Άγια, αγάλα κι ο σέντρα. Είναι μόνο μαλάγια μου ρόλα πάλι. Ένω. Κουάνα κουάνα μόρου.